0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύετε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μαζί αργά. Όπως στου παραδείγμα.

0: 10 τραγούδια.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι. Και είναι που φαίνεσαι στην αρχαία.
2: Δεν το είδε μετά.
0: Πάμε σκοτάδια.
2: Ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.
10: 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilians.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η ρήπανση από άνθρακα έχει προκαλέσει μια τεράστια αύξηση των θαλάσσιων καυσώνων στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκαλύπτει έρευνα, με ορισμένα νερά να καταγράφουν θερμοκρασίες κατά 6 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες από το κανονικό. Οι πιο ζεστές 15ήμερες περίοδοι του τρέχοντος έτους θα ήταν ουσιαστικά αδύνατες σε ένα προβιομηχανικό κλίμα σε 3 από τις 4 θαλάσσιες περιοχές που μελετήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της World Weather Attribution, ενώ στην κελτική περιοχή, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των υδάτων γύρω από τις Βρετανικές νήσους, η ζέστη έφτασε σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνταν μόνο μία φορά ανά αιώνα. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων είναι κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο, 1,4 βαθμούς στο Βισκαϊκό Κόλπο και την Ιβηρική Χερσόνησο και 1,3 γύρω από την Ιρλανδία και τη Μάνχη. Η ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί για επιστημονική αξιολόγηση, δημοσιεύεται την ώρα που η Ευρώπη πλήττεται από ένα από τα πιο καυτά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι αμυλικτοί καύσωνες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν στερήσει τα φυτά από την υγρασία, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες και τροφοδοτώντας μεγάλες πυρκαγιές. Αν και οι θερμές θάλασσες δεν την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής, μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο ειδών που σχηματίζουν οικοσυστήματα, όπως τα κοράλια και τα μακροφύκη, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα και προκαλώντας μαζική θνησιμότητα ψαριών. Επίσης, αυξάνουν επικίνδυνα τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στις παράκτιες περιοχές, καθώς οι ωκεανοί ψύχονται πιο αργά από τη στεριά.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Αυγούστου, σαν σήμερα, 480 π.Χ. 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς αποτυγχάνουν να εμποδίσουν την κάθοδο των Περσικών δυνάμεων στη Νότια Ελλάδα στη μάχη των Θερμοπυλών. 1821, διακήρυξη του Αδαμάντιου Κοραή για τη γνησιότητα του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα. 1940, δολοφονείται στο Μεξικό από πράκτορες του Στάλιν ο Λέων Τρότσκι, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. 1953, η Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Strikes στις χαμηλές τιμές.
6: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα κιχή πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
6: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ήταν σε ένα αστέρι και μου λες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τις σκόνες και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις. Να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη. Και τρέξες γρήγορα κάπου, να κρυφτείς.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων στους εργαζομένους στο δημόσιο. Αμετακίνητα επί σχεδόν δύο μήνες παραμένουν τα συντρίμμια της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με την καθυστέρηση απομάκρυνσής τους να μπλοκάρει την έρευνα για την απόδοση ευθυνών, ενώ οι ένικοι δεν μπορούν να εισέλθουν στο χώρο για να παραλάβουν προσωπικά τους αντικείμενα. Σε μηχανική βλάβη συγκλίνουν οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Εντοπίστηκαν βλήματα όλμων και πυρομαχικά στον βυθό στην Ιεράπετρα σε ισχύ περιοριστικά μέτρα. Δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής των προϊόντων που πωλούν οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο Τρίγος με φόντο τη μείωση της κατανάλωσης αλλά και της παραγωγής. Προειδοποίηση για ενεργειακά δύσκολες εβδομάδες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Νέα πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης. Συνάντηση με το βορειοκορεάτη ηγέτη Kim Jong-un εντός του έτους, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η σημασία που έχουν στην παρούσα φάση τα αποτελέσματα τόνισε ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου εν όψη της απόψινής πρώτης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ για τα play-off των προκριματικών του Conference League. Η UEFA τιμώρησε με δύο αγωνιστικές τον Ανδρίγια Ζιβκοβιτς για την απευθείας κόκκινη κάρτα στη Ρεβάνς με την Άντερλεχτ, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να μένει εκτός και από τις δύο αναμετρήσεις με την Μπραν. Ο 23χρονος διεθνής μέσος της Racing Santander παραμένει στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Για τον Κολομβιανό Γκουστάβο Πουέρτα εκτιμάται ότι θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια από τους Ερυθρόλευκους, εφόσον βέβαια δεν ισχύουν τα περί εμπλοκής της Άστον Βίλα. Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού του στην Ιντερνασιονάλ από την ΑΕΚ, ο Νίκλας Ελίασον αποχαιρέτησε τους κιτρινόμαυρους, στους οποίους αγωνιζόταν την τελευταία τετραετία. Με μία ακόμη θαυμάσια εμφάνιση, ο Λευτέρης Πετρούνιας πέρασε στον προκριματικό των Γκρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, κατακτώντας τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Μία κροσέτ ζακέτα είναι το layering που έψαχνες για τις μέρες των διακοπών, που έχει μια ψυχρούλα, αλλά δεν θέλεις να χαλάσεις τα καλοκαιρινά σου outfits. Οι διάτριτες υφές και τα χειροποίητα μοτίβα ενός κροσέτ cardigan χαρίζουν χαρακτήρα σε κάθε outfit, ενώ προσφέρουν την ιδανική κάλυψη για τα δροσερά βράδια ή τους κλιματιζόμενους χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι fashion editors, influencers και λάτρεις του minimal steel το έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινή τους γκαρνταρόμπα για περισσότερους από έναν λόγους. Ένα κροσέτ cardigan σε φυσική απόχρωση ταιριάζει ιδανικά με ένα λινό ή βαμβακερό φόρεμα. Ο συνδυασμός είναι κομψός, δροσερός και ιδανικός τόσο για την πόλη όσο και για τις διακοπές. Πρόσθεσε δερμάτινα σανδάλια και μία ψάθινη τσάντα για ένα ανεπιτίδευτα σικ αποτέλεσμα. Η αντίθεση ανάμεσα στη ρομαντική υφή του κροσέ και τη λάμψη μιας σατέν φούστας δημιουργεί ένα ισορροπημένο outfit που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ. Ολοκλήρωσε το look με διακριτικά κοσμήματα και ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή μίνιμαλ πέδιλα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η Paris Hilton μαζί με την οικογένειά της και όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, επέλεξε ως προορισμό τη Σαντορίνη. Η αδερφή της Νίκη ανέβασε στιγμιότυπα από το νησί στο Instagram με κυκλαδίτικα τοπία και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος. Οικογενειακές στιγμές αλλά ελληνικά, έγραψε η Νίκη Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Paris Hilton εν πλώ, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε. Η Paris Hilton από την πλευρά της δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου χορεύει με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που διέμειναν, με τη Σαντορίνη να διακρίνεται πίσω τους. Την Ισλανδία επισκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν λίγες ημέρες αφού του βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της. Σε κάποια στιγμιότυπα η ηθοποιός απαθανατίζεται αγκαλιά με τη Sunday Rose και τη Faith Margaret, ενώ την παράσταση κλέβει το μαγευτικό τοπίο. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνεται το σκάφος με το οποίο ταξίδεψε η ηθοποιός, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι. Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε Ισλανδία, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός. We'll be right back.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
8: θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Σάρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στερεά.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις,
3: σχόλια,
2: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
2: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Μια καλημέρα για όλα τα νησιά μας, μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, συντονισμένη στο μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου, στο σταθμό του Μαρούλη. Και μην ξεχνάτε ότι το σλόγγαν του σταθμού αυτού είναι όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Τις αξιώτικες καλημέρες μας λοιπόν για όλο τον κόσμο, την αγάπη μας πάνω απ' όλα. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Εκπέμπουμε από το Ναό του Θεού Απόλλωνα, από τη Γρότα, τα Παλάτια, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Η μαγική συχνότητα που βεβαίως ξέρετε εδώ και δεκαετίες ολόκληρες είναι μία, η ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο κυρίες και κύριοι που καθημερινά συντονίζεται 24 ώρες το 24ωρο σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές του σταθμού μας. Να ξεκινάμε όμως σιγά σιγά, να πούμε ένα ευχαριστώ στον κόσμο που πραγματικά καθημερινά δείχνει την αγάπη του με τα τηλεφωνήματα, με τα μηνυματάκια SMS, στο Viber, στο mail. Πάντα, πάντα εδώ, πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αυτό δείχνει τη δική σας αγάπη και βεβαίως γι' αυτό αυτός ο σταθμός επί 37 ολόκληρα χρόνια είναι μαζί σας, είναι κοντά σας. Να καλημερίσουμε λοιπόν όλους και όλες εσάς. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες μάρκες και στις πιο φθηνές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης ό,τι δεν έχει κανένας άλλος σε πολύ καλές, σε πολύ λογικές τιμές θα λέγαμε, με δωρεάν σέρβις και βεβαίως με εξυπηρέτηση. Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε λοιπόν τα καλύτερα κλιματιστικά ψυξής θέρμανσης, κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας. Τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των Ιντζών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, ώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Πανέμορφη Νάξος μας, εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης, από την Άξο της Κυκλάδες, από το Αιγαίο. Μια μεγάλη αξώτικη, κυκλαδίτικη, αγιοπελαγητική καλημέρα για τους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη μέσα από το Radio Historia που καθημερινά αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Καλημέρα στο φίλο μας στο Γιώργο, στη μακρινή Μελβούρνη και στο Radio Greece που επίσης αναμεταδίδει τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 20 Αυγούστου του 2026. Κάποιος κόσμος φεύγει, κάποιοι προγραμματίζουν μέχρι και το Σαββατοκύριακο πάρα πολλοί κόσμος να φύγει από εδώ, από τα λιμάνια μας. Ωστόσο ένας άλλος κόσμος τώρα παίρνει τις αυγουστιάτικες, τώρα παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες και έρχεται στις Κυκλάδες μας. Σε αυτούς που φεύγουν, στο καλό να πάνε και να μας ξανάρθουν. Και σε αυτούς που τώρα ξεκινάνε για τις αυγουστιάτικες καλοκαιρινές τους διακοπές και είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες, καλώς να έρθουν και καλά να περάσουν στα νησιά των Κυκλάδων.

Καθημερινά γίνεται ο χαμός, πρέπει να πούμε, κάτω εδώ και στην παραλία στη χώρα της Νάξου, καρφίτσα δεν πέφτει. Όπως βέβαια και σε όλο το νομό μας, σε όλα τα νησιά μας, γίνεται το αδιαχώρητο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα πλέον και έρχονται γεμάτα.

για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των οσίων 37 μαρτύρων εν Βυζή, οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, προφήτου Σαμουήλ, Αγίων Ριγίνου και Ορέστου το εν Κύπρο.

ξέρω, αλλά οι 85χρονοι χάνονται στη θάλασσα. Είχαμε τον 85χρονο Καναδό που πνίγηκε εδώ στο Ναμίτη προχθές. Δεν ξέρουμε αν πνίγηκε ο άνθρωπος ή από παθολογικά αίτια. Έφυγε πάντως στη θάλασσα, στην παραλία του Αμίτη, έχασε τη ζωή του. Τον 85χρονο εδώ στη Σύρο που επίσης έχασε τη ζωή του. Και ένας τρίτος 85χρονος έφυγε από αυτό τον κόσμο που στη Μύκονο. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 85χρονος λοιπόν από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Άννας

τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο νησί της Μυκόνου με έναν 85χρονο άντρα να χάνει τη ζωή του μετά την ανάσυρσή του χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, χθες το μεσημέρι, ο 85χρονος ημεδαπός είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της Αγίας Άννας Καλαφάτη. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει προαναγγελθεί διενέργεια νεκρών.

ξεκινάμε νιώτικα. Σήμερα μια καλημέρα από την Ήω, από το νησί του Ομήρου. Ήως η οποία έχει υπέροχες παραλίες, έντονη νυχτερινή ζωή. Μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Ήω. Καλημέρα σε όλους τους νιώτες και τις νιώτισες. Εσείς πάντα συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM στέρεο.

Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομάτης, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προσωρινής διαδικασίας για τους παιδικούς σταθμούς. Τα αποτελέσματα αφορούν τον πρώτο παιδικό σταθμό Νάξου, το δεύτερο και τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας στο Φιλότι. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα στους χώρους των αντίστοιχων σταθμών, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτά από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και καλοφίλο το

πάμε στο νησί της Σερίφου. Όπου εκεί, κυρίες και κύριοι, είχαμε διάρρηξη ιεροσιλίας στην Ιερά Μονή των Ταξιαρχών. Μπήκαν και βγήκαν, λέει, μέσα σε 1,5 λεπτό. Η εισβολή ολοκληρώθηκε σε περίπου 90 δευτερόλεπτα. Οι μοναχοί δεν αντιλήφθηκαν τους δράστες. Ο πατέρας Ευδόκιμος και ο πατήρ Γαβριήλ βρισκόντουσαν στα κελιά τους την ώρα της διάρρηξης, χωρίς να αντιληφθούν όσων συνέβαιναν λίγο μακριά. Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη διάρρηξη και βεβήλωση του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας στην κάτω χώρα Σερίφου.

0: φίλος από τη Σέριφο. Μα στέλνει σερφιώτικες καλημέρες. Κύκλωμα προφανώς υπάρχει, μου λέει. Νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ίδρυμα Λιάντης Νάξου και η Άνδρος στο χάρτη των αιωλικών. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά τη δημοσίευσή του χθες στο ΦΕΚ. Έγινε νόμος της ελληνικής δημοκρατίας. Στην Αξάμα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας, η οποία αποτυπώνεται στο νέο σχεδιασμό ως περιοχή καταλληλότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η Άνδρος. Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του νέου πλαισίου για τις Κυκλάδες βρίσκεται στις περιοχές όπου αποκλείεται η χωροθέτηση αιωλικών εγκαταστάσεων. Το ΦΕΚ εντάσσει ρητά σε αυτές τα νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Προβλέπονται μόνο συγκεκριμένες εξαιρέσεις όταν πρόκειται αποκλειστικά για κρίσιμες ή κοινοφελείς υποδομές όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης ή όταν μία εγκατάσταση κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος. Πρόκειται για διάταξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον νομό μας, όπου η μεγάλη πλειονότητα των νησιών βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο όριο. Η Νάξος και η Άνδρος όμως, λόγω της μεγάλης έκτασής τους, δεν εμπίπτουν σε αυτό τον γενικό αποκλεισμό. Αυτά είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τα δύο μεγάλα νησιά από το μεγαλύτερο μέρος των Κυκλάδων ως προς το νέο αιωλικό σχεδιασμό. Το νέο πλαίσιο καθορίζει έναν αρκετά εκτενή κατάλογο περιοχών στις οποίες δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιωλικών εγκαταστάσεων.
1: Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νύχτα.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί.
1: Χορηγός της εκπομπής μας, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς.
0: Μια πλάνη.
1: Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά για όλες τις τσέπες και για όλα τα γούστα. Και βεβαίως τα έξυπνα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο και στις Κυκλάδες Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-2258-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Και από τη Σέμνη και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο ένα δροσερό αυγουστιάτικο καλοκαιρινό Καλημέρα Κυκλάδες. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, τελειώνουν οι διακοπές. Κάποιοι άλλοι όμως τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες καλοκαιρινές αδειές τους, παίρνουν τα πλοία από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά και κατευθύνονται εδώ στις πανέμορφες Κυκλάδες μας. Ο Αύγουστος συνεχίζεται, το καλοκαίρι συνεχίζεται.
0: Μια μέρα, όλη μου η ζωή, μια μέρα. Να σε πάλι εδώ, μονάχα, μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή.
1: Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην πανέμορφη άνδρο μας στις 6:40 και θα δύσει στην Άξο μας στις 8:07 πρώτα λεπτά. Η μέρα κρατάει περισσότερο από τη νύχτα, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Και η Άνδρος και η Νάξος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σαμουήλ Προφήτη, Λουκίου Μάρτυρος, διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παραπονά του για τους πολιτικούς, αυτούς που μας κυβερνάνε, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους στα social. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Σύρος μετά από 2 ώρες καθυστέρηση απέπλεψε το Σιτζέτ το λιμάνι της Σύρου. Αιγαίο, η Τουρκία αμφισβητεί το χωροταξικό των ΑΠΕ. Άνδρος, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τις ανεμογεννήτριες. Γράφει σεμνή νέες αντιδράσεις προκαλεί στην Άνδρο η δημοσίευση του τελικού ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη Δημοτική Αρχή της Άνδρου να ζητά την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το τελικό κείμενο που δημοσιεύθηκε με υπουργική απόφαση δεν προβλέπει την πλήρη προστασία και εξαίρεση της Άνδρου όπως είχε ζητηθεί από την τοπική πλευρά. Η Δημοτική Αρχή της Άνδρου επαναφέρει το αίτημα για αποδέσμευση του νησιού από τα κριτήρια έκτασης των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων ή για άλλη μορφή συνολικής εξαίρεσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Άνδρος έχει ήδη επιβαρυνθεί από 2 αιωλικά έργα, τα οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση εγκαταστάθηκαν χωρίς ένσταση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, εστάλει σήμερα πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή της Επιστημονικής Επιτροπής κατά των

άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Κυκλάδες, νέοι κόφτες για αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. Τι είναι το Seasmoke που έσβησε νησιά? Πυκνή θαλάσσια ομίχλη, γράφει σε μνή Τριανταφυλλίδου. Χθες σκέπασε παραλίες και ακτογραμμές. Εντυπωσιακές εικόνες και περιορισμένη ορατότητα σε αρκετά νησιά. Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό δημιουργήθηκε χθες Τετάρτη 19 Αυγούστου στις Κυκλάδες, όταν ένα πυκνό λευκό πέπλο κάλυψε τη θάλασσα, παραλίες και ολόκληρες ακτογραμμές. Το φαινόμενο έγινε αισθητό σε αρκετά νησιά, μεταξύ των οποίων η Πάρος, η Αντίπαρος, η Φολέγανδρος, η Κίμολος, η Μήλος και η Ήος. Το φαινόμενο Seasmoke, δηλαδή ο θαλάσσιος καπνός, που δεν είναι πραγματικός καπνός, πρόκειται, όπως μας ενημερώνει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για ένα είδος θαλάσσιας ομίχλης.

κλήρος αφιέρωμα χθες στο Μάνο Ελευθερίου, στο επισκοπείο της Σύρου. Πάρα πολλοί κόσμος και πολύ όμορφα στο επισκοπείο. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας.

από Εγκαρέσι για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Για τον Γιάννη Βρούτσι μια καλημέρα και από μια φίλη ακροάτρια από Σαντορίνη, την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη το Βρούτσι, να είναι καλά και πάντα να κάνει αθλητικά έργα στις Κυκλάδες και σε όλη την Ελλάδα.

σήμερα 20 Αυγούστου 2026. Ρίχνονται στην Ευρωπαϊκή Μάχη σήμερα Παναθηναϊκός Όφη και ΠΑΟΚ. Σε Europa Link και Conference Link. Όφη υποδέχεται την Τζέσσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στη Λεβεντογένα Κρήτη για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο των play-offs του Europa Link. 5 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία, ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης επιστρέφει σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Η κρητική ομάδα υποδέχεται σήμερα στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο την Τσέσσεκα Σόφιας. Τον αγώνα μπορούν οι φίλοι της κρητικής ομάδας να το δουν από την Κοσμοτέ Sport 1. Και από τη Λεβεντογένα Κρήτη και τον Όφη που του ευχόμαστε τα καλύτερα, ανεβαίνουμε Σαλονίκη, πάμε Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη Link Face του Conference Link και του Europa Link. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει το μεγάλο βήμα απέναντι στην Μπράουν στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 9 παρατέταρτο σήμερα το βράδυ και θα μπορέσετε οι φίλοι του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης να το απολαύσετε από το Open TV, το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση οδηγού για την πρόκριση στην Link Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου και του Jacob Nistrup υποδέχεται απόψε στις 9.30 το βράδυ την τσέχικη ομάδα Χράντετς Κράλοβε. Ο αγώνας θα γίνει στο Μαρούσι στο Ολυμπιακό Στάδιο. 9.30 το βράδυ οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να δουν την Πανάθα από την τηλεόραση του Sky. Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες και στον Όφη που παίζει, επαναλαμβάνω, 9 η ώρα στο Παγκρίτιο με την Τσέσσεκα Σόφιας, με την Παοκάρα που στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Μπραν, το παιχνίδι από το Open, και στο Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο το μάτσα από την τηλεόραση του Sky, την Χράντετς Κράλοβε.

Ο Τζέικο Μπανίστρουπ ετοιμάζει αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού με Τσέριν, Τετέι και Τσάπρα να επιστρέφουν στην ενδεκάδα. Ο Ανδρέας Τετέι έχει αφήσει πίσω του την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Αλλαγή αναμένεται και στον άξονα με τον Άνταμ Τσέριν να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για επιστροφή στο αρχικό σχήμα. Ο Σλοβένος Χαφ προορίζεται να αγωνιστεί δίπλα στον Ετιέν Καμαρά, παίρνοντας τη θέση του Πέδρο Τσιριβέγια.

0: συνέχεια.
1: Νέα παρουσία στην ενδεκάδα θα υπάρχει και στο δεξί άκρο της άμυνας ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο συνονοματός μου, εξέτησε την ποινή του και είναι ξανά διαθέσιμος, με την επιστροφή του να οδηγεί παράλληλα τον Παναθηναϊκό σε τετράδα στα μετόπιστε. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Στέφαν Ντεφράι και Ρίκ Φαν Ντεντρόγκελεν. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας προορίζεται να ξεκινήσει ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Μπροστά από το δίδυμο ο Καμαρά Τσέριν, ο Άντριαν Γιάγουσιτς, σα δεκάρι. Στα αριστερά θα βρίσκεται ο Αργεντινός Αντίνο Αντίνο, ενώ ο Λιβάη Γκαρσία θα κινείται πιο κοντά στο Ντεντέι. Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Γιάνγκουσιτς, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Ανδρέας Τετέι.

ξεκίνησε σήμερα η νέα κυνηγετική περίοδος, κυρίες και κύριοι. Οι λεπτομέρειες, τα αφιερεύσιμα είδη και τα όρια κάρπωσης καθορίζονται από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στις αρχές Αυγούστου. Η έκδοση και ανανέωση των αδειών γίνεται κανονικά μέσω των αναγνωρισμένων τοπικών κυνηγετικών συλλόγων.

Μέσα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, στο προάβλιο της Παναγιάς Πισκοπιανής, στον Πισκοπιό της Σύρου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιέρωμα στο Μεγάλο Μάνο Ελευθερίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπιού. Ο χώρος ήταν κατάμεστο σε μια αυγουστιάτικη βραδιά που είχε μουσική και τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική. Για το έργο και την ιδιαίτερη σχέση του Μάνου Ελευθερίου με τη Σύρο μίλησε ο πρώην δημάρχος Σύρας Γιάννης Δεκαβάλλας και η Λίτσα Χαράλαμπους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι μουσικοί που συμμετείχαν: Μανώλης Ψωμαδάκης, μπουζούκι, Βαγγέλης Νομικός μπουζούκι και τραγούδι, Γρηγόρης Λούβαρης, κιθάρα και τραγούδι, Νίκος Απέργης, ακορντεόν και τραγούδι, Μαρία Κουσουλάκου, τραγούδι. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση εδώ στο Πισκοπιό της Σύρου. Το Πισκοπιό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Επισκοπίου Σύρου, τίμησαν τον Μεγάλο Συριανό Μάνο Ελευθερίου.

Έχουμε και το 10ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Νταλάρας επιστρέφει στη Σύρο με τη μεγάλη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο. Η Σοφία Παπάζογλου παρουσιάζει την παράσταση Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα. Από την πλατεία Μιαούλη και το πνευματικό κέντρο μέχρι τον Ταρσανά και τη σκάλα του Βροντάδου, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μουσικό εργαστήριο, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, χορευτικό δρόμενο, το 10ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Ανοίγει τη Σύρο από τις 26 μέχρι τις 30 Αυγούστου σε όλους εκείνους που αγαπούν το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, τους παλιούς ρεμπέτες και τους αθάνατους λαϊκούς βάρδους. Με συνδιοργανωτές το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, το εικαστικό της αφίσας επιμελήθηκε ο εικονογράφος Δημήτρης Κάσδαγλης και αποτυπώνει την κεντρική ιδέα της φετινής διοργάνωσης και ιδιαίτερα την ενότητα και αντίθεση ρεμπέτικου και λαϊκού. Και μια καλημέρα από την αντιπαρό μας. Καλό πρωινό από τη Στελίδα. Χαμός από κόσμο, μου λέει, στην Άξο. Μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα, υπουργέ, από την Άξο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που γένουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. High definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Τηλεοράσεις για το υπνοδωμάτιό σας, το καθιστικό σας, την κουζίνα σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οι καλύτερες μάρκες σε τηλεοράσεις στου Μαρούλη στις πιο φθηνές τιμές. Ο ειδικός στην τηλεόραση, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράση στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία είναι και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες, η καθημερινή, διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Όχι Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Συναγερμός μετά τις ιρανικές απειλές. Ελληνικό FBI και ο ΔΑΣΑΜ ξεκίνησαν αυτοψία στη Σύφνο για την πτώση του ελικοπτέρου. Με καύσωνα αποχαιρετά ο Αύγουστος. Επόμενη εφημερίδα, ο Ριζοσπάστης. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, λέει ο Ριζοσπάστης. Απογευματινές εφημερίδες, η απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα-Ισραήλ. Η εφημερίδα των συντακτών. Εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών. Ο ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη. Άλλα θέματα στον ελεύθερο τύπο, κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το ΣΤΕ, οριστικό όχι στα δώρα. Ανακάλυψη εμβόλιο RNA φρενάρει το μελάνωμα. Ο ελεύθερος τύπος ασπίδα Patriot στην Κρήτη, λοιπόν, είπαμε, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το μανιφέστο φαβορεί για χρυσό βατόμουρο ο Τσίπρας. Η εφημερίδα Εσπρέσο, σπαλιάρας τάσπασε με τη σεξι οδοντίατρο, χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Τύπος Θεσσαλονίκης, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναστηθεί η Κασάνδρα. Ξεκινά η μάχη της αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot. Αφήνουν, αναφέρει τους Patriot στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Εστία. Πρώτο θέμα και εδώ οι απειλές Ερντογάν. Το όνομά σου το μικρό, σαν να δεν θα πω. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει την Ευρώπη. Political, κόκκινο συναγερμό σε επιστήμη.

0: Η εφημερίδα Star χώρισε ως παλιάρας ο εραστής των 4.000 γυναικών. Τι έφερε το τέλος και με την νεαρή οδοντίατρο Αγγελική. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Με τα θαλάσσια πάρκα παιχνίδια Ρετζίπ Ταγκίπ Ερντογάν στο Αιγαίο. Αθλητικές εφημερίδες Sport Day Φωνιάς Γκονζάλες. Κόκκινος πρωταθλητής. Μένεται η κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα. Χτυπάει παντού. Επιβεβαιώνει η Τσίβας για Γκονσάλες. Κόκκινος με 12 εκατομμύρια δολάρια. Οι Μεξικανοί τον στέλνουν αύριο στην Ελλάδα.
1: Μήπως και ξεχάσω, ναι.
0: Φως των σπορ. Πασπαρτού μελέ. Στο πόδι η Κρήτη για τον αγώνα Όφι Τσέσεκα. Ώρα για σπορ. Λίκο Γιάννης πολύ κοντά στο να κλείσει ακόμα και σήμερα τον Έλληνα αριστερό μπακ η Ένωση. Σκασμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει ο Γιώβιτς, λέει ώρα για σπορ, ότι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα κόντρα στη Λεύσκη. Λάισπορτ, δυνατά για Λυκογιάννη η Ένωση. Μακάρι, μακάρι να το δούμε στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ. 2 μήνες έξω ο Κέντρικ Ναν. Άτυχος ο Παναθηναϊκός. Η ατυχία είναι συνώνυμο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ αυτή τη φορά. Ο Κέντρικ Ναν έκανε προσωπική προπόνηση στην Αμερική. Χτύπησε και θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός. Μέτρο Σπορ, όλα για όλα. Παρά την ξαφνική απώλεια του Κωνσταντέλια, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να βάλουν απόψε τις βάσεις για την πρόκριση. Μακάρι ΠΑΟΚΑΡΑ. Οικονομικές εφημερίδες, Ναυτεμπορική, 43,3 δις, έμφυα, προσωρινός καταβληθέντα. Voice, χαστούκι στο ΔΕΔΙΕ, μαϊμού ρευματοκλοπές. Εφημερίστων δημοπρασιών, Patriot κατευθύνονται προς Σούδα. Εδώ και τώρα εκλογές στην Ουκρανία.

εφημερίδα Αλήθεια, Γάμος και Βάπτιση μαζί. Αυτά ήταν τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων σήμερα, κυρίες και κύριοι. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα Μαρούλης έχει δωρεάν σέρβις. Το καλύτερο σέρβις στην Άξο και στις Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Δωρεάν σέρβις. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για σέρβις στην Άξο μας, για άμεση εξυπηρέτηση, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

0: μου στο πόμορο μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα.
1: Πάμε στη Σέριφο, χρησιμοποιώντας μια ξυλίνη σκάλα, τρεις δράστες κατάφεραν να περάσουν τα εξωτερικά τείχη της Μονής Ταξιαρχών και να μπουν στον προαύλιο χώρο. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια, φορούσαν κουκούλες και γάντια και κρατούσαν σακούλες με διαρρηκτικά εργαλεία. Όπως έχει καταγραφεί από τις κάμερες της Μονής, κινήθηκαν στοχευμένα και φαίνεται να γνώριζαν το χώρο. Οι αρχές μάλιστα εκτιμούν ότι τον είχαν επισκεφθεί πρόσφατα για να δουν πώς θα δράσουν. Αμέσως κατευθύνθηκαν στον ιερό ναό του μοναστηριού και παραβίασαν την πόρτα. Επιχείρησαν να σπάσουν το τζάμι στην εικόνα του Αρχάγγελου Γαβρίλ. Όταν είδαν ότι ήταν αλεξίσφαιρο, παραβίασαν την κλειδαριά και αφαίρεσαν όλα τα τάματα. Δεκάδες χρυσά δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιθέρια και εγκόλπια. Μέσα σε 1,5 λεπτό οι δράστες είχαν μπει και είχαν βγει από τη Μονή. Έφυγαν μάλιστα σαν κύριοι από την κεντρική ξύλινη πόρτα της Μονής. Οι δύο μοναχοί, ο ηγούμενος πατήρ Ευδόκιμος και ο πατήρ Γαβριήλ, που την ώρα της διάρρηξης βρισκόντουσαν στη Μονή, δεν αντιλήφθηκαν τους δράστες. Διαπίστωσαν το πρωί τι είχε συμβεί και σοκαρισμένοι ενημέρωσαν την αστυνομία. Η ανησυχία τους πλέον είναι μεγάλη, καθώς δεν γνωρίζουν τι θα είχε συμβεί αν είχαν ακούσει τους δράστες, είχαν βγει από τα κελιά τους και είχαν έρθει πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους.

Άνδρος και Νάξος λοιπόν μένουν ανοιχτές στα αιωλικά πάρκα. Το όριο των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων δεν άλλαξε παρά τις αντιδράσεις. Αυστηρότεροι κανόνες για το τοπίο, τις προστατευόμενες περιοχές και τις τουριστικές ζώνες, αλλά και διευρυμένες μεταβατικές διατάξεις για όρημα έργα. Άνδρος και Νάξος που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο δεν αποκτούν το καθεστώς οριζόντιας προστασίας που ισχύει για τα μικρότερα νησιά. Στην περίπτωση της Άνδρου μάλιστα δεν έγινε δεκτή η βασική διεκδίκηση που είχε διατυπωθεί κατά τη διαβούλευση για αύξηση του ορίου από τα 300 στα 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ώστε να συμπεριληφθεί και το νησί, ούτε θεσπίστηκε ειδική εξαίρεση. Αντίστοιχα δεν θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς εξαίρεσης για την Άξο. Οι αντιδράσεις στην Άξο είχαν επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στη Δρυμαλιά, στην προστασία της γεωργικής γης και του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στις επιπτώσεις των αιωλικών στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο.

στέλνει το Ισραήλ στην Αθήνα. Η Πινάτα Γιαννάη διαδέχεται την ΟΑΜ ΚΑΤΣ στην Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα. Η Πινάτα Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγικής σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Έχει επίσης έντονη παρουσία στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτώβρη του 2023 ίδρυσε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας Love Israel. Ο διορισμός της από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ εντάσσεται σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό. Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε η νέα πρέσβης, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Μετά λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ που έστειλαν την κυρία Γκιλ Φόιλ, γυναίκα, την πρώτη γυναίκα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, έχουμε γυναίκα πρέσβυρα και από το Ισραήλ, αφού ο Μπενζαμίν Νετανιάχου έστειλε την κυρία Πνινάτ Γιαννάη.

εγρήγορση, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα για τις κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Το βλέμμα στρέφεται πλέον στο νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες. Θητεία 9 μηνών για στρατεύσιμους που παρουσιάζονται χωρίς να ζητήσουν αναβολή. Αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου 2008 που θα παρουσιαστούν στην αρχική πρόσκληση της κλάσης τους. Στρατιωτική φοιτεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ που θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Αυτό προβλέπεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008.

30 χρόνια της δολοφονίας Ισαάκ και Σολομού στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία. Ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ χαρακτήρισε ζήτημα τιμής την υπεράσπιση της σημαίας του ψευδοκράτους. 30 χρόνια μετά τα αιματηρά γεγονότα της Δερίνιας και τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, ο Ερχάν Αρικλή, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τη δολοφονία του πρώτου, επανέρχεται με προκλητική ανάρτηση στο ζήτημα της σημαίας, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 1996. Ο συγκεκριμένος είναι υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών της ψευτοτουρκοκυπριακής διοίκησης, ο Αρικλή.

Φωτιά αυτή την ώρα στο μπαλαμπά του νομού Θεσπρωτείας επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αυξάνονται, κυρίες και κύριοι, οι στρατιωτικές απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Μάλιστα. Στις γης ταξίδια, μαύρα παράξενα παιχνίδια. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις πρεμιέρας της Στοίχημαν Super League με τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου 22 και 23 Οκτώβου να έχουν πλέον τους άρχοντές τους. Στο σημαντικότερο παιχνίδι του Σαββάτου, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει στον Πειραιά το Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών, ενώ ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε στην αναμέτρηση ΑΕΚ Ηρακλής. Την Κυριακή, ο Άγγελος Ευαγγέλου θα διευθύνει το ΠΑΟ Κλεβαδιακό στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης, ενώ ξεχωρίζει επίσης το Καλαμάτα Άρης με το Ζαμπαλά να έχει την ευθύνη της αναμέτρησης. Αναλυτικά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα παιχνίδια Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών, Καλαμάτα Άρης Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ Ηρακλής, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Όφη Βόλος. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Τριφυλιού. Στην Ουκρανία σφοδρές αντιδράσεις στην πρόταση Φεντόροφ για εκλογές εν μέσω πολέμου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Ουκρανία η έκκληση του πρώην Υπουργού Αμήνας Μιχαήλο Φεντόροφ για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, με πολιτικούς, εκλογικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της κοινωνίας να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους. Η παρέμβαση του Φεντόροφ, ο οποίος μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση εμφανίζεται πλέον ως πιθανός πολιτικός αντίπαλος του ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκάλεσε άμεσο πολιτικό backlash, καθώς πολλοί θεωρούν ότι μια εκλογική διαδικασία υπό τις σημερινές συνθήκες θα μπορούσε να υπονομεύσει την εθνική ενότητα.

σε δύο άξονες κινούνται οι πρωτοβουλίες των Αθηνών, καθώς επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, την ώρα που η ελληνική πλευρά αξιολογεί τις νέες εθνικιστικές προκλήσεις της Άγκυρας με την ανακήρυξη μονομερός των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση προαναγγέλει αντιδράσεις, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 5 Αυγούστου με τη γαλλική εταιρεία Merlion. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού προκειμένου να καθοριστεί η βέλτιστη διαδρομή για την πόντιση του καλωδίου. Για την πραγματοποίηση των ερευνών απαιτείται η χρήση ειδικού ερευνητικού σκάφους, καθώς και η έκδοση σχετικής ναύτεξ, η οποία θα ζητήσει η Αθήνα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρόνο.

Καύσωνας διαρκείας από το Σαββατοκύριακο και στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι είναι Αύγουστος, ότι είναι καλοκαίρι και έχουμε αρκετούς καύσωνες μπροστά μας. Εμείς δεν μασάμε, έχουμε το κατάστημα Μαρούλης που μπορούμε να βρούμε ό,τι κλιματιστικό θέλουμε, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, για χειμώνα καλοκαίρι, για να δροσιζόμαστε τώρα στους καύσωνες, χωρίς να καιγόμαστε στην τσέπη, αφού και στην ψήξη και στη θέρμανση αυτά τα κλιματιστικά που έχει ο Μαρούλης και είναι λιγότερο ρεύμα.

φίλος ακροατής, ο οποίος είναι από Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, παραθερίζει στη Μύκονο. Κάθε χρόνο ερχόμαστε Μύκονο διακοπές, μου λέει. Μόνο πρόπερσι είχαμε πάει Σαντορίνη και Νάξο, επίσης καταπληκτικά. Του χρόνου, μου λέει, σκεφτόμαστε με την παρέα μας να πάμε Κρήτη. Είσαστε τυχεροί, μου λέει, στις Κυκλάδες που έχετε βουλευτεί και υπουργό, το Γιάννη το Βρούτσι. Ο Γιάννης ο Βρούτσης κάνει αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Έχει βάλει μια τάξη, μου λέει, στον αθλητισμό και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

κάνω, κυρίες και κύριοι, ενημερωτική εκδήλωση για την υγεία και την πρόληψη την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των κατοίκων γύρω από ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, τη φροντίδα του οργανισμού και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσα από τρεις θεματικές ομιλίες. Η Κατερίνα Κουφοπούλου, λεμφοθεραπεύτρια, ρεφλεξιολόγος, θα μιλήσει για τη λεμφοθεραπεία, τη σημασία των βιταμινών και τη συμβολή τους στη σωστή συντήρηση του οργανισμού. Ο Γιάννης Πηλιόπουλος, ορθοπαιδικός χειρουργός, θα αναπτύξει το θέμα της οστεοπόρωσης και των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, και ο Παναγιώτης Πατσαούρας, εντατικολόγος, θα αναφερθεί στις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κάρπα, παρουσιάζοντας βασικές γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν σωτηρίες σε ένα επίγον περιστατικό. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και το πρόεδρο της κοινότητας Κορώνου Νάξου, Νίκο Χουζούρη. Η διοργάνωση έχει εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο, Κοινοτικό Συμβούλιο της Κορώνου. Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, ώρα 7 το απόγευμα, στο Οικομουσείο Κορώνου Μανώλης Μανολάς. Ενημερωτική εκδήλωση για την υγεία και την πρόληψη. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και η οικογένεια Μαρούλη στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία μέσα από το σταθμό μας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Η μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. 37 ολόκληρα χρόνια, ο 37ος Αύγουστος, το 37ο καλοκαίρι που είμαστε μαζί. 37 χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι, Αύγουστο και όλες τις εποχές και τους μήνες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης κάθε πρωί μαζί σας. Κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε διακοπές, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που ξέρουμε είναι να είμαστε μαζί με το λαό, μαζί με τις Κυκλάδες, 37 ολόκληρα χρόνια, από και για πρώτη στις Κυκλάδες μας. Για καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό και καλό πρωινό από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Όλοι εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, όλοι εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. 101

φίλος ο Μανώλης από τη χώρα της Νάξου, όμορφη Πέμπτη, καλημέρα μου λέει. Καλημέρα Μανώλη μου. Μια καλημέρα από τη φίλη την Ελένια, την Παρκιά. Χαμός την πάρω από κόσμο. Εδώ λοιπόν τα νησιά μας, οι Κεκλάδες μας, η ραδιοφωνία Κεκλάδων, πάντα

Η μεγάλη γιορτή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, η μεγάλη γιορτή των Κυκλάδων. Αύγουστο σημαίνει γιορτή, πάρτι. Καλοκαίρι σημαίνει γιορτή με τα πανηγύρια μας. Και έχουμε πολλά πανηγύρια στις Κυκλάδες. Την Κυριακή έχουμε τα 9 μέρα της Παναγιάς. Μεγάλο πανηγύρι πάνω στην Άνω Μερά της Μυκόνου μας. Και άλλα πανηγύρια, έχουμε την γιορτή του Αγίου Φανουρίου, τη γιορτή του Αγίου Αλεξάνδρου. Συνεχίζονται τα πανηγύρια όλο τον Αύγουστο, όλο το καλοκαίρι. Και εμείς οι Κυκλαδίτες και οι Κυκλαδίτισσες

Ωρα Μαρούλης στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας, στο μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων. Στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα φαρμακά σας, οποιαδήποτε συνταγή εκτελείτε και βεβαίως τα καλύτερα καλλιντικά στις πιο φτηνές τιμές. Οι καλύτερες μάρκες καλλιντικών στην Νάξου και στις Κυκλάδες, στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας. Δεν είναι διαφήμιση, είναι ενημέρωση, γιατί ο κόσμος μας παίρνει και ρωτάει. Παίρνω το τάδε φάρμακο και θέλω, παραδείγματος χάρη, να εκτελεστεί αυτή η συνταγή. Πας, το προσωπικό του φαρμακείου σας εξυπηρετεί με ευγένεια, υπεύθυνα, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Το φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων. Μια καλημέρα από την αγαπημένη μας Απείρανθα, τη φίλη την Απεραθήτησα. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Αύγουστος 2026. Καλοκαίρι 2026. Με τριαντάφυλλο, τριανταφυλλίδι. Είμαστε μαζί σας, είμαστε κοντά σας. Μια καλημέρα στο Εξπρές Κοπελίτης που καθημερινά ενώνει την Αμοργό μας με τις μικρές Κυκλάδες και το λιμάνι της Νάξου μας. Μια καλημέρα στους αστυνομικούς μας. Καλημέρα στα κορίτσια της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Καλημέρα στα παλικάρια της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν στις Κυκλάδες μας. Στην Άξο, στη Σύρο, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, στο Τμήμα Ασφάλειας εδώ στη Σύρο. Μια καλημέρα επίσης να στείλουμε στους λιμενικούς μας, τα αγόρια και τα κορίτσια του λιμενικού σώματος. Στην πυροσβεστική υπηρεσία, στην Άξο, στη Σύρο και σε όλες τις Κυκλάδες. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι κοντά στην ελληνική αστυνομία. Στηρίζουμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας, στηρίζουμε το έργο του πυροσβεστικού σώματος, στηρίζουμε το έργο του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. 37 χρόνια μαζί σας με κατεύθυνση το μέλλον. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε καλημέρα και κλάδε.

0: καλή επιτυχία στις τρεις ελληνικές ομάδες που ρίχνονται σήμερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλή επιτυχία στην Πανάθα μας που παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Στην καρδιά, στο μυαλό.
0: Σήμερα στις 9.30 το βράδυ απέναντι στην Χράντε Τσκράλοβε. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα μας που στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης 20 και 45 το βράδυ αντιμετωπίζει για το Europa Link την ομάδα της Μπραν. Καλή επιτυχία και στον Όφι, η οποία ομάδα του Όφι υποδέχεται την Τζέσικα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο 9 το βράδυ για, το, για τα play-off του Europa League. Καλημέρα σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων σε όλα τα αθλήματα στηρίζει τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και βεβαίως στηρίζουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, την επίσημη αγαπημένη μας, την εθνική ομάδα μπάσκετ και γενικά είμαστε κοντά στις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις γυναίκες μας και το γυναικείο αθλητισμό.
1: Με κρατάς, σε κρατώ.
0: Πάντα μαζί μας το kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι. kikladeslive.gr, το site με ανταποκριτές σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το επαγγελματικό site που δίνει

θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης, εδώ στη χώρα της Νάξου, θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Τις καλύτερες τηλεόρασεις. Από την πιο μικρή τηλεορασούλα για το δωμάτιό σας, μέχρι τις μεγάλες τηλεοράσεις σινεμά για την καφετέρια σας, το εστιατόριό σας, το ξενοδοχείο σας. Μικροσυσκευές. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης. Τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας στις πιο φθηνές τιμές. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στο νησί μας, στην Αξά μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί απλά και αξιωτικά, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Μαρούλης σημαίνει καλύτερες μάρκες. Μαρούλης σημαίνει άνετη εξυπηρέτηση. Μαρούλης σημαίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει στις ηλεκτρικές συσκευές. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα θα πάμε παραλία. Οι παραλίες μας περιμένουν. Κατά γάλανα νερά, παρθένες παραλίες. Και στην Άξο μας και στην Πάρο μας. Και γενικά σε όλες τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες είναι ένας επίγειος παράδεισος. Με τις υπέροχες παραλίες μας. Με κατά γάλανα δροσερά νερά. Λιμάνια. Και βεβαίως με υπέροχα φαγητά. Εδώ στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, υπέροχους ανθρώπους, οι ντόπιοι που παρέχουν την υπέροχη φιλοξενία. Και αυτό τον Αύγουστο και αυτό το καλοκαίρι 2026 οι διακοπές σας έχουν όνομα. Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και ο Όμιλος των Επιχειρήσεων Μαρούλης σας καλωσορίζει στο νησί της Νάξου μας και στις Κυκλάδες μας. Σας εύχεται καλές διακοπές. Καλά.

0: Σαββάτου.
1: Καλές δουλειές σε όλους τους ντόπιους, σε όλες τις επιχειρήσεις. Και καλά να περνάνε οι τουρίστες μας, οι επισκέπτες μας. Τους ευχαριστούμε που και αυτό το καλοκαίρι του 2026 επέλεξαν τις Κυκλάδες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και τους ευχόμαστε καλά να περάσουν. Έρχεται καύσωνας, κυρίες και κύριοι. Εμείς όμως δεν μασάμε. Στο Μαρούλι θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης που σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε στην τσέπη. Αφού τα κλιματιστικά που θα βρείτε στο Μαρούλι καίνε λιγότερο ρεύμα. Χωρίς να για ένα δροσερό καλοκαίρι τα καλύτερα κλιματιστικά στο Μαρούλι. Γιατί και για δροσιά και κλιματισμό στην άξο μας με λιγότερα χρήματα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Καλημέρα, καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι.
2: Χάραξε και δεν ιστάζω.
1: Μια καλημέρα και στη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού.
2: Πες χτες, άσε με να σε κοιτάζω.
1: Καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.

και μια καλημέρα στον έπαρχό μας, το Γιάννη το Μαργαρίτη, το Μπούνι. Γιάννη, καλημέρα. Και με τούτα και με εκείνα, σιγά σιγά η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και για σήμερα φτάνει στο τέλος της. Και εμείς θα φύγουμε τώρα σε λίγο, θα πάμε να βάλουμε το μαγιό μας για να την κάνουμε για κάποια παραλία. Αύγουστος, καλοκαίρι, είναι συνυφασμένος με τα μπανάκια, με τις παραλίες. Λατρεύουμε τη θάλασσα, λατρεύουμε τις παραλίες των Κυκλάδων, λατρεύουμε γενικά την νησιώτικη, η θάλασσινή ζωή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Ο Αύγουστος συνεχίζεται, το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Εμείς πρώτα ο Θεός, κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε. Αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο εδώ στη χώρα, γιατί το αδιαχώρητο πραγματικά γίνεται. Προσέχετε γενικά. Στον ένα μου Θεό να μη δώσει να ξημερωθώ στο κορμί. Από μας πολλά πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε και καλές βουτιές. Καλό πανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701 email George.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κόρμια μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Μια κροσέτ ζακέτα είναι το layering που έψαχνες για τις μέρες των διακοπών, που έχει μια ψυχρούλα, αλλά δεν θέλεις να χαλάσεις τα καλοκαιρινά σου outfits. Οι διάτριτες υφές και τα χειροποίητα μοτίβα ενός κροσέτ cardigan χαρίζουν χαρακτήρα σε κάθε outfit, ενώ προσφέρουν την ιδανική κάλυψη για τα δροσερά βράδια ή τους κλιματιζόμενους χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι fashion editors, influencers και λάτρεις του minimal steel το έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινή τους γκαρνταρόμπα για περισσότερους από έναν λόγους. Ένα κροσέτ κάρντιγκαν σε φυσική απόχρωση ταιριάζει ιδανικά με ένα λινό ή βαμβακερό φόρεμα. Ο συνδυασμός είναι κομψός, δροσερός και ιδανικός τόσο για την πόλη όσο και για τις διακοπές. Πρόσθεσε δερμάτινα σανδάλια και μία ψάθινη τσάντα για ένα ανεπιτίδευτα σικ αποτέλεσμα. Η αντίθεση ανάμεσα στη ρομαντική υφή του κροσέ και τη λάμψη μιας σατέν φούστας δημιουργεί ένα ισορροπημένο outfit που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ. Ολοκλήρωσε το look με διακριτικά κοσμήματα και ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή minimal πέδιλα.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22588. Κινητό 699 6714 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνει την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές στη χώρα μας. Αυξημένο κατά 1 δισεκατομμύριο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά τη διψήφια αύξηση που κατέγραψαν τόσο οι αφίξεις ξένων τουριστών όσο και τα τουριστικά έσοδα. Μεταφέρονται οι σωροί των τριών θυμάτων από τη Σύφνο. Στο μικροσκόπιο οι τελευταίοι ελιγμοί του ελικοπτέρου. Κηδεύτηκε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Στέφανος Μάνος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ανήμερα το 15 Αύγουστο. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.596 μονάδες. Σαρωτική κακοκαιρία στη Γερμανία, με μία νεκρή, ζημιά σε σπίτια, ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με φόντο τον βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης Αμπού Ντούχουρ στη Συρία. Προειδοποιητικά πειρά από το Ισραήλ στην Τουρκία.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τη σημασία που έχουν στην παρούσα φάση τα αποτελέσματα τόνισε ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου εν όψη της αποψινής πρώτης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβες στο ΆΚΑ για τα play-off των προκριματικών του Conference League. Η UEFA τιμώρησε με 2 αγωνιστικές τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς για την απευθείας κόκκινη κάρτα στη Ρεβάνς με την Άντερλεχτ, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να μένει εκτός και από τις 2 αναμετρήσεις με την Μπραν. Ο 23χρονος διεθνής μέσος της Racing Santander παραμένει στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Για τον Κολομβιανό Γκουστάβο Πουέρτα εκτιμάται ότι θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια από τους Ερυθρόλευκους, εφόσον βέβαια δεν ισχύουν τα περί εμπλοκής της Άστον Βίλα. Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού του στην Ιντερνασιονάλ από την ΑΕΚ, ο Νίκλας Ελίασον αποχαιρέτησε τους κυτρινόμαυρους, στους οποίους αγωνιζόταν την τελευταία τετραετία. Με μια ακόμη θαυμάσια εμφάνιση, ο Λευτέρης Πετρούνιας πέρασε στον προκριματικό των Γκρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, κατακτώντας τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές σε δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Σύφνος, Χανιά. 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες, Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Strikes στις χαμηλές τιμές.
7: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και Χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
7: Τέζα Universal Spray 2,24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 58.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η ρήπανση από άνθρακα έχει προκαλέσει μια τεράστια αύξηση των θαλάσσιων καυσώνων στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκαλύπτει έρευνα, με ορισμένα νερά να καταγράφουν θερμοκρασίες κατά 6 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες από το κανονικό. Οι πιο ζεστές 15ήμερες περίοδοι του τρέχοντος έτους θα ήταν ουσιαστικά αδύνατες σε ένα προβιομηχανικό κλίμα σε 3 από τις 4 θαλάσσιες περιοχές που μελετήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της World Weather Attribution, ενώ στην κελτική περιοχή, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των υδάτων γύρω από τις Βρετανικές νήσους, η ζέστη έφτασε σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνταν μόνο μία φορά ανά αιώνα. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων είναι κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο, 1,4 βαθμούς στο Βισκαϊκό Κόλπο και την Ιβηρική Χερσόνησο και 1,3 γύρω από την Ιρλανδία και τη Μάνχη. Η ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί για επιστημονική αξιολόγηση, δημοσιεύεται την ώρα που η Ευρώπη πλήττεται από ένα από τα πιο καυτά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι αμυλικτοί καύσονες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν στερήσει τα φυτά από την υγρασία, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες και φοδοτώντας μεγάλες πυρκαγιές. Αν και οι θερμές θάλασσες δεν την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής, μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο ειδών που σχηματίζουν οικοσυστήματα, όπως τα κοράλια και τα μακροφύκη, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα και προκαλώντας μαζική θνησιμότητα ψαριών. Επίσης, αυξάνουν επικίνδυνα τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στις παράκτιες περιοχές, καθώς οι ωκεανοί ψύχονται πιο αργά από τη στεριά.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Αυγούστου, σαν σήμερα, 480 π.Χ. 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς αποτυγχάνουν να εμποδίσουν την κάθοδο των Περσικών δυνάμεων στη Νότια Ελλάδα στη μάχη των Θερμοπυλών. 1821, διακήρυξη του Αδαμάντιου Κοραή για τη γνησιότητα του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα. 1940, δολοφονείται στο Μεξικό από πράκτορες του Στάλιν ο Λέων Τρότσκι, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. 1953, η Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Τα κόρ!

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η Paris Hilton μαζί με την οικογένειά της και όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, επέλεξε ως προορισμό τη Σαντορίνη. Η αδερφή της Νίκη ανέβασε στιγμιότυπα από το νησί στο Instagram με κυκλαδίτικα τοπία και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος. Οικογενειακές στιγμές αλλά ελληνικά, έγραψε η Νίκη Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Paris Hilton εν πλώ, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε. Η Paris Hilton από την πλευρά της δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου χορεύει με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που διέμειναν, με τη Σαντορίνη να διακρίνεται πίσω τους. Την Ισλανδία επισκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν λίγες ημέρες αφού του βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της. Σε κάποια στιγμιότυπα η ηθοποιός απαθανατίζεται αγκαλιά με τη Sunday Rose και τη Faith Margaret, ενώ την παράσταση κλέβει το μαγευτικό τοπίο. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνεται το σκάφος με το οποίο ταξίδεψε η ηθοποιός, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι. Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε Ισλανδία, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός. We'll be right back.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Αυγούστου, σαν σήμερα, 480 π.Χ. 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς αποτυγχάνουν να εμποδίσουν την κάθοδο των Περσικών δυνάμεων στη Νότια Ελλάδα στη μάχη των Θερμοπυλών. 1821, διακήρυξη του Αδαμάντιου Κοραή για τη γνησιότητα του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα. 1940, δολοφονείται στο Μεξικό από πράκτορες του Στάλιν ο Λέων Τρότσκι, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. 1953, η Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Nirvana παγωτά 4,70. Αλφα και Χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Elon Musk.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τις υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα. Ακριβή για τους μισθούς των κατοίκων της είναι η Αθήνα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μεγαλύτερη επιβάρυνση αποτελεί το ενίκιο, το οποίο στα 640 ευρώ κατά μέσο όρο στο κέντρο της πρωτεύουσας αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν ολόκληρο καθαρό βασικό μισθό. Στη δημοσιότητα, ο ονομαστικός κατάλογος με τις 466 δημοτικές ενότητες, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο σχολικός αγιασμός σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Διερευνητική προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό νέων διπλωματικών διάβλων για τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδας και Αυστρίας. Με μαχητικά αεροσκάφη F-16, οι ρουμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε να πλέει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Μόσχα δείχνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο μάτς στη μετά Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου εποχή, υποδεχόμενος στο γήπεδο της Τούμπα στην Μπραν για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι στην Τούμπα θα είναι και μια μορφή δημοψηφίσματος για τον Ιβάν Σαββίδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Πάξη και Τσεσεκά 1948, ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεπεράσει ένα εμπόδιο στον δρόμο προς τη League Phase του Conference League απόψε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Μετά από 26 χρόνια, οι οπαδοί του Όφη θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας το βράδυ στο Παγκρίτιο την Τσεσεκά Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ κατέληξε στην περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λικογιάννη για το αριστερό άκρο της αμυντικής της γραμμής. Ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες, σύμφωνα με την νεότερη πληροφόρηση, θα αφηχθεί στην Αθήνα αύριο Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Σύφνος, Χανιά, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες, Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η Paris Hilton μαζί με την οικογένειά της και όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, επέλεξε ως προορισμό τη Σαντορίνη. Η αδερφή της Νίκη ανέβασε στιγμιότυπα από το νησί στο Instagram με κυκλαδίτικα τοπία και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος. Οικογενειακές στιγμές αλλά ελληνικά, έγραψε η Νίκη Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Paris Hilton εν πλώ, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε. Η Paris Hilton από την πλευρά της δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου χορεύει με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που διέμειναν, με τη Σαντορίνη να διακρίνεται πίσω τους. Την Ισλανδία επισκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της. Σε κάποια στιγμιότυπα η ηθοποιός απαθανατίζεται αγκαλιά με τη Sunday Rose και τη Faith Margaret, ενώ την παράσταση κλέβει το μαγευτικό τοπίο. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνεται το σκάφος με το οποίο ταξίδεψε η ηθοποιός, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι. Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε Ισλανδία, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η ρήπανση από άνθρακα έχει προκαλέσει μια τεράστια αύξηση των θαλάσσιων καυσώνων στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκαλύπτει έρευνα, με ορισμένα νερά να καταγράφουν θερμοκρασίες κατά 6 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες από το κανονικό. Οι πιο ζεστές 15ήμερες περίοδοι του τρέχοντος έτους θα ήταν ουσιαστικά αδύνατες σε ένα προβιομηχανικό κλίμα σε 3 από τις 4 θαλάσσιες περιοχές που μελετήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της World Weather Attribution, ενώ στην κελτική περιοχή, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των υδάτων γύρω από τις Βρετανικές νήσους, η ζέστη έφτασε σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνταν μόνο μία φορά ανά αιώνα. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων είναι κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο, 1,4 βαθμούς στο Βισκαϊκό Κόλπο και την Ιβηρική Χερσόνησο και 1,3 γύρω από την Ιρλανδία και τη Μάνχη. Η ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί για επιστημονική αξιολόγηση, δημοσιεύεται την ώρα που η Ευρώπη πλήττεται από ένα από τα πιο καυτά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι αμυλικτοί καύσωνες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν στερήσει τα φυτά από την υγρασία, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες και τροφοδοτώντας μεγάλες πυρκαγιές. Αν και οι θερμές θάλασσες δεν την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής, μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο ειδών που σχηματίζουν οικοσυστήματα, όπως τα κοράλια και τα μακροφύκη, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα και προκαλώντας μαζική θνησιμότητα ψαριών. Επίσης, αυξάνουν επικίνδυνα τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στις παράκτιες περιοχές, καθώς οι ωκεανοί ψύχονται πιο αργά από τη στεριά.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήτρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.

μακρύ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και στον δρόμο περπατάω, και στον δρόμο περπατάω. Περαστικοί με βλέπουν, να γελάω, να μιλάω, να μιλάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και στο
1: καθένα μου κάθομαι προ... 101 και 3 στα FM.

0: Αγία Μέλισσα. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Πας στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μας τη χάρη.
1: Έμα τώρα το πιστέψαμε. Έλα. Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι. Boy, κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα. Ακριβή για τους μισθούς των κατοίκων της είναι η Αθήνα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μεγαλύτερη επιβάρυνση αποτελεί το ενίκιο, το οποίο στα 640 ευρώ κατά μέσο όρο στο κέντρο της πρωτεύουσας αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν ολόκληρο καθαρό βασικό μισθό. Στη δημοσιότητα, ο ονομαστικός κατάλογος με τις 466 δημοτικές ενότητες, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο σχολικός αγιασμός σε νηπιαγωγεία δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Διερευνητική προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό νέων διπλωματικών διάβλων για τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδας και Αυστρίας. Με μαχητικά αεροσκάφη F-16, οι ρουμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε να πλέει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Μόσχα δείχνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο μάτς στη μετά Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου εποχή, υποδεχόμενος στο γήπεδο της Τούμπα στην Μπραν για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι στην Τούμπα θα είναι και μια μορφή δημοψηφίσματος για τον Ιβάν Σαββίδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Πάξη και Τσεσεκά 1948, ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεπεράσει ένα εμπόδιο στον δρόμο προς τη League Phase του Conference League απόψε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Μετά από 26 χρόνια, οι οπαδοί του Όφη θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας το βράδυ στο Παγκρίτιο την Τσεσεκά Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ κατέληξε στην περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λικογιάννη για το αριστερό άκρο της αμυντικής της γραμμής. Ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες, σύμφωνα με την νεότερη πληροφόρηση, θα αφηχθεί στην Αθήνα αύριο Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Νάξος Σύφνος Χανιά, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σέρες Τρίκαλα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η Paris Hilton μαζί με την οικογένειά της και όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, επέλεξε ως προορισμό τη Σαντορίνη. Η αδερφή της Νίκη ανέβασε στιγμιότυπα από το νησί στο Instagram με κυκλαδίτικα τοπία και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος. Οικογενειακές στιγμές αλλά ελληνικά, έγραψε η Νίκη Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Paris Hilton εν πλώ, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε. Η Paris Hilton από την πλευρά της δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου χορεύει με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που διέμειναν, με τη Σαντορίνη να διακρίνεται πίσω τους. Την Ισλανδία επισκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της. Σε κάποια στιγμιότυπα η ηθοποιός απαθανατίζεται αγκαλιά με τη Sunday Rose και τη Faith Margaret, ενώ την παράσταση κλέβει το μαγευτικό τοπίο. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνεται το σκάφος με το οποίο ταξίδεψε η ηθοποιός, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι. Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε Ισλανδία, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η ρήπανση από άνθρακα έχει προκαλέσει μια τεράστια αύξηση των θαλάσσιων καυσώνων στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκαλύπτει έρευνα, με ορισμένα νερά να καταγράφουν θερμοκρασίες κατά 6 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες από το κανονικό. Οι πιο ζεστές 15ήμερες περίοδοι του τρέχοντος έτους θα ήταν ουσιαστικά αδύνατες σε ένα προβιομηχανικό κλίμα σε 3 από τις 4 θαλάσσιες περιοχές που μελετήθηκαν, σύμφωνα με ανάλυση της World Weather Attribution, ενώ στην κελτική περιοχή, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των υδάτων γύρω από τις Βρετανικές νήσους, η ζέστη έφτασε σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνταν μόνο μία φορά ανά αιώνα. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων είναι κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο, 1,4 βαθμούς στο Βισκαϊκό Κόλπο και την Ιβηρική Χερσόνησο και 1,3 γύρω από την Ιρλανδία και τη Μάνχη. Η ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί για επιστημονική αξιολόγηση, δημοσιεύεται την ώρα που η Ευρώπη πλήττεται από ένα από τα πιο καυτά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι αμυλικτοί καύσωνες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν στερήσει τα φυτά από την υγρασία, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες και τροφοδοτώντας μεγάλες πυρκαγιές. Αν και οι θερμές θάλασσες δεν την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής, μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο ειδών που σχηματίζουν οικοσυστήματα, όπως τα κοράλια και τα μακροφύκη, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα και προκαλώντας μαζική θνησιμότητα ψαριών. Επίσης, αυξάνουν επικίνδυνα τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στις παράκτιες περιοχές, καθώς οι ωκεανοί ψύχονται πιο αργά από τη στεριά.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
6: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
6: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Αυγούστου, σαν σήμερα, 480 π.Χ. 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς αποτυγχάνουν να εμποδίσουν την κάθοδο των Περσικών δυνάμεων στη Νότια Ελλάδα στη μάχη των Θερμοπυλών. 1821, διακήρυξη του Αδαμάντιου Κοραή για τη γνησιότητα του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα. 1940, δολοφονείται στο Μεξικό από πράκτορες του Στάλιν ο Λέων Τρότσκι, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. 1953, η Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στη Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μίκη Κλάιν, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
3: Τέζα Universal Spray 2,24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: aereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα. Ακριβή για τους μισθούς των κατοίκων της είναι η Αθήνα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μεγαλύτερη επιβάρυνση αποτελεί το ενίκιο, το οποίο στα 640 ευρώ κατά μέσο όρο στο κέντρο της πρωτεύουσας αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν ολόκληρο καθαρό βασικό μισθό. Στη δημοσιότητα, ο ονομαστικός κατάλογος με τις 466 δημοτικές ενότητες, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο σχολικός αγιασμός σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Διερευνητική προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό νέων διπλωματικών διάβλων για τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδας και Αυστρίας. Με μαχητικά αεροσκάφη F-16, οι ρουμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε να πλέει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Μόσχα δείχνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο μάτς στη μετά Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου εποχή, υποδεχόμενος στο γήπεδο της Τούμπα στην Μπραν για τα play-off του Conference League. Το παιχνίδι στην Τούμπα θα είναι και μια μορφή δημοψηφίσματος για τον Ιβάν Σαββίδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Πάξη και Τσεσεκά 1948, ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεπεράσει ένα εμπόδιο στον δρόμο προς τη League Phase του Conference League απόψε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Μετά από 26 χρόνια, οι οπαδοί του Όφη θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας το βράδυ στο Παγκρίτιο την Τσεσεκά Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ κατέληξε στην περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λικογιάννη για το αριστερό άκρο της αμυντικής της γραμμής. Ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες, σύμφωνα με τη νεότερη πληροφόρηση, θα αφηχθεί στην Αθήνα αύριο Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Σύφνος, Χανιά, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες, Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.